ούφατη με το βαρύτα μου. Το απανάρτησα. Κι το βήμα. Σε ένα μινούτα όσταλο εδώ 19 σάτι. Ο Ερβές βιέτε. Κακουσί ο Βόγκα ξετφέρτη. Ma siguran sam ono kada poželiš dobar vajba, znaš gdje slušaj. Dozvoli malo da te otpuše ova mix kompozicija Trendinga. ORB, radijskog prostora, ne slušam je.